αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

αμέσως μετά το υπέροχο Summertime από τους Simple Minds. Να είμαστε και εμείς, ξεκινάμε καθότι 6 ώρα και 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε παρέα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος με όλες και όλους εσάς. Βάζουμε τα δυνατά μας για να ξεκινήσει κάθε μέρα ή να την κάνουμε εμείς τουλάχιστον να ξεκινήσει όμορφα. Και τι κάνουμε μέσα εκεί, μέσα σε αυτό το δίωρο, πέρα από την επικοινωνία μας που είναι άρρητος κανόνας. Λοιπόν, ακούμε αληθινή μουσική και ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων, χωρίς όμως άγχος και αντικειμενικά. Τα κάνουμε σε σωστή δοσολογία και δεν βάζουμε παραπάνω άγχος στο ξεκίνημα της ημέρας. Γιατί έτσι πρέπει. Αρκετό θα συναντήσουμε μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι η Ζωμάτ.

Mighty Rider, Dire Straits. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αξιμέρωτα. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς από αυτά. Συνηθίζουμε και είμαστε παντός καιρού. Και έχω ήδη εδώ πέρα την επικοινωνία στο 6943-8889, το Viber. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ως επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε. Στο φίλο μου τον Ηλία τον Γούσιο, τον έναν και μοναδικό, το μεγάλο πειρακτήρι, το φίλο μου τον Μάνο, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στη Ζωή, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα επίσης στο φίλο μου, στους φίλους μου Γιώργο, Βάσο και Αποστόλη, το υπέροχο αυτό τρίο, το αμορφόπεδα, στο τμήμα καθαριότητας εκεί στο δρομολόγιο του Παλαιόκαστρου, στο Ρεόκαστρο, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά, καλημέρα στο Σωτήρι επίσης από Βέρεια και εκτός από το 6943-8889 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, εάν θέλετε, και σε Facebook και σε Instagram, όπου τραβάει η ψυχή. Σας. Και ήδη έχουμε ωραίο δροσερό καιρό, έχει αλλάξει ο καιρός και από αύριο μάλιστα, παιδιά, αλλάζει με βροχές. Στην αρχή θα έχουμε λιγότερες βροχές, από μεθαύριο και μετά λίγο παραπάνω βροχή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη που μόλις τώρα έστειλε το μήνυμά του. Έχουμε 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Εγώ έφυγα με 13 βαθμούς από το Τριάδι. Τρία αποφοράκια βορειοανατολικός ο Αγέρας και η θερμοκρασία θα έχει μια διακύμαση από αυτήν την τιμή εδώ για το αστικό κέντρο τουλάχιστον, δηλαδή από 14 βαθμούς έως 24 βαθμούς με μια σχετική υγρασία στο 50%. Έτσι, μας ακούτε παραδοσιακά σε 89 μεγάκυκλους στον FM με σήμα καμπάνα, διαφορετικά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, περιόριστα μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή μέσω διαδικτύου ή ίντερνετ.

Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Tom Petty. Πάντοτε μαζί με την πάντα του, τους Heartbreakers, στο Running Down and Dream, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν όλες του οι συναυλίες sold out. Και λέω ήταν γιατί δεν ζει ο άνθρωπος. Sold out στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κυρίως στη Νέα Υόρκη που το λάτρευαν. Δικαιολογημένα βέβαια, με τέτοιες επιτυχίες, με τόσο όμορφα τραγούδια, το ίδιο θα κάναμε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και το κάναμε όταν έβγαινε τις συναυλίες, αλλά πιο πολύ σας λέω τον είχαν αδυναμία τα Αμερικανάκια και τον έχουν μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, και σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί, το γνωστό τροπάριο, όχι της Κασιανής, αλλά της Περιφερειακής είναι αυτό, επειδή έχουμε τις εργασίες που γίνονται για το flyover, θα είναι κλειστά ο δρόμος σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται το συνεργείο, βρίσκεται και το μηχάνημα αυτό το μεγάλο, το τεράστιο, το εργοτάξιο και προχωράει και γίνεται το έργο. Από ποιο σημείο μέχρι ποιο σημείο. Αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, δεν θα μπείτε από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο των Μετεώρων. Σε αυτό το κομμάτι θα είναι κλειστή η κυκλοφορία, οπότε αναγκαστικά θα συνεχίζετε και θα πάτε μέσα από το αστικό δίκτυο. Και από την άλλη όμως πλευρά, όπως έρχεστε, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, μόλις φτάσετε στα Μετέωρα θα πρέπει να παρακάμψετε και να μπείτε στο αστικό δίκτυο. Γιατί οι εργασίες, όπως σας είπα, θα γίνουν από σήμερα το βράδυ. Ξεκινάει 11 η ώρα ημέρα Πέμπτη και τελειώνει στις 5 η ώρα το πρωί της Παρασκευής. Πάντοτε διαλέγουν αυτή την ώρα, γιατί είναι η ώρα που δεν έχει καθόλου αιχμή όσον αφορά την κίνηση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Χαιρετίζω το γεγονός ότι πέσαν υπογραφές. Γιατί έρχεται ένα σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Απιθύτα, στο τμήμα αρχιτεκτόνων, μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για ποιον χώρο? Για την περιοχή εκείνη, την όμορφη με τα σπιτάκια, εκείνο το καταπληκτικό στο αριστερό σας χέρι, όπως φεύγεται από Βασιλής Όλγας για αεροδρόμιο. Είναι η περιοχή του ντεπό, πάλε ποτέ. Έτσι λοιπόν, μέχρι το 2027 τον Ιούνιο, έχει αναλάβει το τμήμα αρχιτεκτόνων να κάνει τις απαραίτητες μελέτες. Και απαραίτητες μελέτες, πέρα από τη στατικότητα, είναι όλες γενικά που πρέπει να γίνουν. Και σας είπα ότι τον Ιούνιο του 2027 θα παραδώσει του τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει άλλη εργασία, δηλαδή να υλοποιηθούν όλα αυτά που θα προτείνει το τμήμα αρχιτεκτόνων. Και δεν έχει κανένα κόστος, προσέξτε, κανένα κόστος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι εργασίες, ανακαίνιση, και το μυαλό σας πάει και στο βάψιμο. Και στο βάψιμο που πρέπει να επιλέξεις το σωστό χρώμα, γιατί καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση. Είναι το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Isomat Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Isomat. Έτσι θα κάνεις την καλύτερη επιλογή με το καλύτερο χρώμα. Απλά, όμορφα και παστρικά, όπως συνηθίζω να λέω.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.

Δίπλος ο πυροβολισμός και διασκευή από τους Monophonics. Είπαμε πιο σπιτάτη, έτσι, λίγο πιο άγρια, πιο ροκαμπύλη. Και επανερχόμαστε σε ένα θέμα. Συχνά πυκνά ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, όλοι γυρνάμε και λέμε: κοίταξε να δεις, πήγα στην Ολλανδία. Οι άνθρωποι εκεί, μέσα στο αστικό τους κέντρο, δεν έχουν αυτοκίνητα, έχουν μπάρες, γιατί πρέπει να πληρώσεις διόδια πολύ ακριβά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 25 ευρώ. Οπότε έχουν τα ποδηλατάκια τους, τα απλά ή τα ηλεκτρικά. Τα παίρνεις όμορφα και ωραία, τα χρεώνεσαι και τελειώνεις. Το ίδιο πήγε να κάνει και ο Δήμος Θέρμης. Έβαλε αυτό το υπέροχο αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, το Easy Bike, ας πούμε, και ξεκινάει η ιστορία αυτή. Και στην αρχή όλα πηγαίνανε καλά και μετά χανόντουσαν τα μηχανάκια και βρεθήκανε κατεστραμμένα δεξιά και αριστερά. Έρχεται τώρα η αναστολή, αλλά να ξέρετε ότι έχετε αφήσει ψηφιακά αποτυπώματα, έχετε χρεωθεί και όλοι αυτοί στους οποίους είναι η τελευταία χρέωση, πραγματικά έχετε μεγάλο πρόβλημα. Και έχετε μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν είναι μόνο το πρόστιμο, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο Έλληνας μέσα στη χώρα του είναι το πιο κακομαθημένο παιδί και έξω είναι τύπος και υπογραμμός, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Ποτέ στην κυριολεξία δεν μπορούσα να το καταλάβω. Από τη μία και από την άλλη, τα ίδια πράγματα που έρχονται και στην Ελλάδα, έστω καθυστερημένα, και είναι για το κοινό όφελος, τα αντιμετωπίζουμε εδώ σαν ένα παιχνίδι καταστροφής.

Ένα τραγούδι που κρύβει μια μεγάλη και τραυματική ιστορία ενδοοικογενειακής βίας για τον Μίτλοφ από τον πατέρα του, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία και είναι το I Do Anything For Love που μόλις τώρα ακούσαμε. Έχω να στείλω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δήμο. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο από τα Πεύκα. Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Καλημέρα στον Γιώργο από Σάμο και καλή βαρδιά με το ταξί. Καλημέρα στον Θοδωρή Ελευθεριάδη και αυτό στους δρόμους με τις διανομές του. Καλή, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στον Νίκο από Φλόρινα. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Στον Νίκο Βαλαβάνη. Στον φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά. Στην αστυνομική διεύθυνση εκεί του στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου και φυσικά στον καλό μου φίλο τον Ακρίτα από τον. Από την περιοχή του Εύρου, τον αγαπητό μου τον φίλο τον Ντόλι. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στη Νατάσα, καλημέρα επίσης και στη Φόφη. 6943-8080-89. Εδώ επικοινωνούμε ως επιτοπλίστων, στο Viber δηλαδή, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και έχω και κάτι να σας πω όταν ασχολείστε με το όταν πιάσετε το βάψιμο και θέλετε να λύσετε τα προβλήματά σας. Πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Somat Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επιτέλους άρχισε να ξημερώνει. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου ήδη από τις 6 ώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, να μην ξεχνιόμαστε, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Και είμαστε παρεούλα για μία ώρα ακόμη. Μέσα σε αυτή την ώρα βολεύουμε τα πάντα. Πρώτα απ' όλα την αληθινή μουσική, η οποία μας ικανοποιεί και ξεκινάει όμορφα τη μέρα μας. Εννοείται το καφεδάκι μας. Ήρεμα και ωραία βάζουμε σε τάξη τα πράγματα. Επικοινωνούμε. Έτσι, και φυσικά ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μέρα προσπαθούμε να γίνει καλύτερη ή τουλάχιστον να ξεκινάει όμορφα.

αγαπημένη Linkin Park και το υπέροχο Nub. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Τζιλί, ο οποίος ενημερώνει όχι μόνο εμένα αλλά και εσάς, να ξέρετε όσοι χρησιμοποιείτε τον δρόμο εκεί στο Δερβαίνη, ότι έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Δερμένη μία ανταλίκα έχει μείνει. Μηχανολογικό πρόβλημα, μην φανταστείτε, δεν έγινε κάτι, δηλαδή καμία σύγκρουση δεν έχουμε. Επομένως έμεινε, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι γνωστό ότι είναι μεγάλο όχημα και έχει κλείσει μία λωρίδα, οπότε θέλει την προσοχή σας. Πάντοτε, επαναλαμβάνω, στην περιοχή του Δερβενίου. Καλημέρα και στο φίλο μου το Λονδρέζο από το Λονδίνο, το Φέδωνα. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη. Και πάμε τώρα σε ένα γεγονός που ταλαιπώρησε πολύ κόσμο. 100.000 τους άφησε και λίγο με το στόμα ανοιχτό. Ήρθε το χαρτί, παιδιά, ήρθε φιλοπορίας και το πήραν μέσα του government.gr. Εν τω μεταξύ, φοβήθηκαν οι άνθρωποι, γιατί κάποιοι αποδάφτες, όπως και εγώ, έχουμε 25 και 30 και 35 χρόνια που πήγαμε στρατό. Οπότε λες, τι γίνεται, για ποιο λόγο μας μαζεύουν, έχει συμβεί κάτι, θα ξαναπάμε, θα παρουσιαστούμε στα όπλα, θα πρέπει να κάνουμε κάποια εκπαίδευση. Όχι, παιδιά. Θέλουν απλά τα καινούργια στοιχεία από το Υπουργείο. Το στρατού, εν πάση περιπτώσει, και επειδή θέλουν. Το στρατού, εν πάση περιπτώσει, και επειδή θέλουν τα στοιχεία, διαλέξαν αυτόν τον τρόπο, ο οποίος όμως

αυτό το τραγούδι στο soundtrack των Γιάννων μου και φαντάζομαι για αρκετούς και αρκετές από εσάς. Ήταν πρωταγωνιστής Hey You, Pink Floyd. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, αλλά κάθε φορά βρίσκουμε κάτι να πούμε. Και μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Φέλδωνας: όλα στην Αγγλία είναι κίτρινα, η ατμόσφαιρα μυρίζει από τη μόλυνση και παρακαλάνε για βροχή. Πού στην Αγγλία, παιδιά, και η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική. Δραματική είναι και η αντίληψη που έχουν. Έχω πολλούς φίλους από την Ιγκλατέρα, με τους οποίους θαυμάζω για το χιούμορ τους, το βρετανικό, το γεγονός ότι αυτό σαρκάζονται κτλ. Αλλά έχουν και κάποιες αιμονές. Παραδείγματος χάρη με τη μοναρχία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλημένοι με τη μοναρχία σε ένα σημείο που λες δεν μπορεί να είναι τόσο εξελιγμένο σε όλα τα επίπεδα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά, πολιτιστικά κτλ. Και να μην είναι ανοιχτό μυαλό στο γεγονός. Είναι με τον βασιλιά τους, τη βασίλισσά τους και φοβερά κριτική, παιδιά. Και είναι μάλιστα κριτική με πράγματα που δεν τους ανήκουν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph, πάνε να βαγίσαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των μαρμάρων εδώ στην Αθήνα, στο δικό μας το μουσείο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί λέει σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορούν να τα επιστρέψουν, απλά να τα δανείσουν. Και μάλιστα αυτό το κάνανε και με τους Γάλλους, οι οποίοι οι Γάλλοι τους δανείσανε την ταπεισερή της Μπαγιέ και λέει χρησιμοποίησαν ακριβώς αυτή τη δικαιολογία. Από την άλλη έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας και λέει δεν υπάρχει κανένα φυρμάνι ανάμεσα στην Τουρκία τότε με τον Έλγιν. Πρώτον και δευτερευόντως, από ό,τι φαίνεται η ταπεισερή θα επιστρέψει στη Γαλλία, γιατί δεν είναι κτήση της Γαλλίας, δεν είναι δηλαδή ένα καλλιτεχνικό, αν θέλετε, δημιούργημα που ανήκει στον πολιτισμό της και το έχουν πάρει. Όχι, απλά θα δανειστεί. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη. Και μάλιστα οι Βρετανοί από την πλευρά τους τις ευθύνες τις ρίχνουν όλες στην ελληνική πλευρά. Περιμένεις και τίποτα άλλο?

0: Βγήκε και τη ζωή του. Έγινε τηλεθενία, ντοκιμαντέρ. Στο Netflix, Billy Idol, Flash for Fantasy. Και τι δεν έκανε ο άνθρωπος αυτός όταν μεσουρανούσε. Είχε πάει στην Ταϊλάνδη, παιδιά, και στείλαν το στρατό να τον βγάλει. Έκανε ένα πάρτι ασταμάτητο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Κατέστρεψε τα πάντα. Είχε κλείσει ολόκληρο τον όροφο. Εντάξει, τα έχει να τα θυμάται, να τα λέει στα εγγόνια του, γιατί έχει και εγγόνια. Καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη και σε όλη του τη φαμίλια, τον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Στέφανο που έχει τη δική του άποψη και λέει να τα φτιάξουμε, να τα αναστηλώσουμε, να κάνουμε αντιγραφή και να πίνουμε το καφεδάκι μας στον Παρθενώνα, αλλά και εδώ στη Ρωμαϊκή αγορά, με όλες τις κολόνες και στον περιβάλλοντα χώρο να είναι πραγματικά αναστηλωμένος. Είναι και αυτό μια άποψη, αλλά από την άλλη σε κέρεση, Στέφανος, λέει γιατί όχι, αφού δικά μας είναι. Να τα έχουν, να τα δείχνουν τα κλεμμένα, λέω εγώ και πολλοί κόσμος. Αλλά δεκτή και η άποψή σου. Και επειδή τώρα πάμε στο χορηγό μας στην Ιζωμάτ, πρέπει να σας πω ότι αν θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύψει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, τότε τι πρέπει να κάνεις. Επιλέγεις Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

όταν είσαι 11 χρονών, έχεις γεννηθεί στην Πρασιά της Motown, στην κυριολεξία τώρα, και κάνεις νούμερο 1 και σε λένε Stevie Wonder και γεννήθηκες χωρίς να βλέπεις, τότε καταλαβαίνεις γιατί ταλέντο συζητάμε, φίλε μου. Superstition. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στον Ηλία Τσιάρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες. Τους οδηγούς, συνοδηγούς, καθηγητές, συνοδούς και πάει λέγοντας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, παιδιά, και τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Ξεκινώντας περιφερειακή, να την πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις φτάσετε στον κόμπο της Άνω Τούμπας, από εκεί ξεκινάει το Μαρτύριο και φτάνετε μέχρι τα Πεύκα σε κάποια σημεία σημειωτών. Όπως και ο δρόμος των Πεύκων προς Θεσσαλονίκη, και αυτός αυτή τη στιγμή είναι ποτηλιαρισμένος. Από την άλλη πλευρά τώρα, από δυτικά προς ανατολικά, από τη Νέα Ευκαρπία και το κυκλικό κόμβο, ξεκινάει το Μαρτύριο μέχρι την Ανηφόρα που θα φτάσετε στο Επταπύργιο, ξαναπιάνει από το Επταπύργιο και φτάνει μέχρι τις Οικές. Και μετά ξανά το πρόβλημα αυτό θα το συναντήσετε από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, αρκετή κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Βασιλίσσης Όλγας, από τον Τεπό μέχρι και τη Συμβολίτης με την Χάνθ. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι Εγνατία. Το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μαρίνου Αντίπα από τη Μονή Λαζαριστών. Έχουμε εκεί πέρα στον κόμβο στα δικαστήρια που συμβάλλουν αρκετά πολύ συχνά στη δρόμη και εκεί αρκετή κίνηση. Αυτά μέχρι στιγμής, και το καθοδικό ρεύμα της Λαμπράκη από την Κατσιμίδη μέχρι και τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν αλλάξει κάτι, θα τα ξαναπούμε, εννοείται.

Πήρε ένα τραγούδι soul, το διασκέβασε η Kim Carnes και έκανε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 80 με το Betty Davis Eyes. Once in a lifetime το λένε στη μουσική βιομηχανία, δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της, αλλά δεν τη σκοτίζει καθόλου, καθώς η φωνή της έχει και τη βραχνάδα που σε παραπέμπει και στην country και στη rock. Ένα ωραίο πάτρεμα. Σιγά σιγά εγώ ετοιμάζομαι να μαζέψω τα μπογαλάκια μου, τα πραγματάκια μου και να σηκωθώ να φύγω. Πριν φύγω όμως, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είναι περίοδος ανακαινήσεων και στην περίοδο των ανακαινήσεων πρέπει να ξέρουμε πώς να επιλέγουμε καλό χρώμα. Εσύ ξέρεις πώς να επιλέξεις καλό χρώμα? Ποιο είναι καλό χρώμα? Αυτό που κάθεται ήσυχα στη γωνία? Όχι. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ιζωμάτ. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τα δύο υπέροχα κορίτσια του, τις καταπληκτικές αυτές παρουσίες, τη Μαρία Μανατίδου και την Νίνα Νεκταρίδου, μέχρι και τις 11. 11 με 2 θα είναι η Ραφαέλα Νικολούλη. Από τις 2 μέχρι και τις 5 ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8 ο καλός μου φίλος Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 ο επίσης καλός μου φίλος Θανάσης Μωραήτης. Μουσική και αύριο το πρωί της Παρασκευής θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Σας αποχαιρετώ με Dustin the Wind από Kansas και Baby Jane από Rod Stewart. Από μένα να προσέχετε, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: 89 Rainbow και η Nivea Cream γιορτάζουν 100 χρόνια φροντίδας. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε περιμένουμε στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. 89 Rainbow εκπέμπει ζωντανά με μουσική, παιχνίδι και μοναδικά δώρα ενώ εσύ ανακαλύπτεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής Nivea Cream. 89 Rainbow και Nivea Cream μαζί για τα 100 χρόνια φροντίδας.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Πέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη.
2: Και καλημέρα.
1: Και καλημέρα.
2: Γιατί σήμερα νομίζω ότι ήρθε η Παρασκευή. Τόσο πολύ βιάζομαι, τόσο πολύ θέλω να έρθει.
1: Κάτι έχεις, κάτι σχέδιο έχεις για την Παρασκευή.
2: Κάτι έχω.
1: Κάτι έχεις, κάτι έχεις. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Εδώ είμαστε παρεούλα, το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Παρέα μέχρι και τις 11. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και σήμερα.
2: Oh yes, με κέφι και χαρά, και σήμερα σας έχουμε εννοείται τα καλύτερα και θα παίξουμε και θα γελάσουμε και θα σχολιάσουμε και θα περάσουμε σούπερ.
1: Για να ακούσω φιλάκια.

0: ζωγιστώ να δω τη συνέχεια.
1: Ναι,
0: δεν σου έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Δεν τη βλέπεις ποτέ όμως.
0: Δεν τη βλέπεις ποτέ. Λοιπόν, εγώ βλέπω παιδιά όνειρο στις συνέχειες από τη μία βραδιά στην άλλη. δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δες το λίγο αυτό, ψάξ' το.
0: Δεν ξέρω πώς αναλύεται. Αν μας ακούει κάποιος ειδικός του ύπνου, κάποιος ψυχαναλυτής, κάποιος τέλος πάντων. Βλέπω συνέχειες.
1: Κοίτα, ξέρω.
0: Έχω μια ιστορία στο μυαλό μου.
1: Μερικές φορές, όταν θέλεις να κάνεις κάτι και το έχεις στο μυαλό σου, ναι. Εγώ δηλαδή τώρα το πρωί που ήθελα να μαγειρέψω, έβλεπα μπιφτέκια ναι. στον ύπνο μου. Αλλά είχα κάτι να κάνω.
0: Ναι. Και εγώ αυτή η ιστορία που βλέπω στον ύπνο μου είναι κάτι που θέλω να γράψω.
1: Α, έτσι
0: αλλά
1: εξηγείτε.
0: Βλέπω συνέχεια από χθες σήμερα σαν να είναι σιριαλάκι. Κανονικά, δηλαδή το κάμπινγκ, το ντέρτι.
1: Το Sex and the City.
0: Το Sex and the City. Εγώ βλέπω το σιριαλάκι μου τώρα εδώ μέσα στον ύπνο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε κανέναν άλλο εκεί έξω. Παιδιά, πραγματικά θέλω να μου πείτε αν σας έχει συμβεί. Γιατί εγώ πρώτη φορά.
1: Ή κάποιος ειδικός, αν υπάρχει. Να μας πει κάτι,
0: που να εξηγήσει την εκπομπή.
1: Το φαινόμενο.
0: Έτσι. Πείτε μας και τι όνειρο είδατε χθες το βράδυ. Το θέλουμε. Στείλτε μας μηνυματάκι και ηχητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και μία αφιέρωση. Ναι. Έχουμε παραγγελιά από χτες. Από τη Σοφία στη Μαρίζα με πολύ πολύ αγάπη. Θα αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια της εκπομπής. Mm-hmm. Επίσης να πούμε καλημέρα στον Ηλία που λέει ότι δεν είμαι η μόνη που βλέπω σε συνέχειες όνειρα. Ο ίδιος λέει ότι έβλεπε ένα συγκεκριμένο όνειρο. Δεν το λέω στον αέρα γιατί είναι λίγο τρομακτικό. Ηλία μου, έχεις άγχος πολύ, αγόρι μου. Πολύ άγχος είναι αυτό που έχεις. Πρέπει.
1: Έχω πρόταση.
0: Τι?
1: Εκτός από τα ζώδια, σε λίγο.
0: Να λέμε και τα όνειρα.
1: Να γίνουμε και ονειροκρίτες.
0: Να ρίχνουμε τα ταρό. Να διαβάζουμε τη χλιαρή μπύρα. Να διαβάζουμε τα εντόστια των πουλιών. Σαν τους γαλάτες.
1: Μαρία, φτάνει. Το παρατραβάς, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Έφτασε η στιγμή. Αφήνουμε τώρα κινητό, λάπτοπ, τάμπλετ. Γιατί ξεκινάμε την αναλογική μας επανάσταση.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή μας αναλογική επανάσταση είναι λίγο αριθμητικο-μαθηματική.
0: Ωχ, άγγισες.
1: Στη Μαρία περισσότερο.
3: Έλα, έλα, εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε απ' έξω έναν αριθμό τηλεφώνου. Έναν μόνο.
0: Καλά, πας καλά. Εγώ δεν θυμάμαι του παιδιού μου. Του παιδιού μου τον αριθμό δεν το θυμάμαι απ' έξω.
1: Εγώ, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το δικό μου.
3: Καλά, δεν παίρνει τον εαυτό σου, και αυτό είναι λογικό. Ρε, αλλά κάποτε ξέραμε όλα τα βασικά, έτσι.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι ακόμα τηλέφωνο κολλητού στην Αθήνα που έμενα σπίτι του όταν κατεβαίναμε για συναυλίες πριν 30 χρόνια, το θυμάμαι. Πού να είναι ο Πέτρος.
0: Πού να είναι άραγε, ναι. Σε καμιά συναυλία.
3: Σήμερα, αν χαλάσει το κινητό, είχα φύγει επαφές, τον ήπιαμε.
0: Να.
3: Ας γυμνάσουμε λοιπόν λίγο τη μνήμη, να φτιάξουμε και κανένα καινούριο νευρό να λέμε, γιατί περνάνε και τα χρόνια.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Γιώργος μας είδε στον ύπνο του.
1: Και
0: το ρωτάω, καλό όνειρο, λέει υπέροχο, με δυο κουκλάρες ήμουνα, λεπτομέρειες δεν γίνεται να αναφέρω. Ευχαριστώ λένε, όχι α, ευχαριστούμε Γιώργο, ελπίζουμε να ήταν ωραία.
1: Να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα όλη μέρα, ας πάρουμε λίγο τα βουνά. Μείον 6 βαθμούς είχε ελάχιστη θερμοκρασία όλοιπος χθες, βέβαια στα 2.700 μέτρα.
0: Εντάξει.
1: Στα δικά μας τώρα 16 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 2 μποφόρ βοριατάκι, υγρασία 51%, το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς.
0: Αρκετά φορτωμένοι οι δρόμοι της πόλης αυτή την ώρα. Είστε όλοι στο δρόμο για τις δουλίτσες, για τα σχολεία. Έχετε φτάσει. Τσούκου τσούκου γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, ο περιφερειακός αρκετά φορτωμένος σε ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι. Δυτικά εκεί προς το Παπαγεωργίου βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι κατακόκκινο στο χάρτη. Το ίδιο και από την... Από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες. Because there is a Trochonomos over there.
1: Α, τέλεια.
0: Who is furfurizing από το πολύ πολύ πρωί. Αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά με αρκετές καθυστερήσεις. Αρκετά φορτωμένη κλασικά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι τουλάχιστον και τη Νέα Ελβετία.
1: Ετοιμαστείτε, σε λίγο έχουμε ζώδια.
2: 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. 89 Rainbow.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Ξέρουμε ότι τα περιμένετε κάθε μέρα και δεν ξεμητάτε από το σπίτι αν δεν μάθετε τις προβλέψεις. Πάμε με τον Κριό. Η μέρα σου είναι σαν καφές που τον ήπιες πολύ γρήγορα. Βιαστικές αποφάσεις οδηγούν σε βιαστικές κινήσεις και λάθη. Πρόσεξε, Κριάρη μου.
1: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν πορτοφόλι που βρίσκεις παλιά απόδειξη και θυμάσαι λάθη και πάθη. Μην αυτοτιμωρείσαι, απλώς μην ξαναγοράσεις το ίδιο συνέστημα.
0: Δίδυμη, η Πέμπτη σου είναι σαν ραδιόφωνο που αλλάζει τραγούδι πάνω στο ρεφρέν. Κάποιος θα διαμαρτυρηθεί, μπορεί να είσαι κι εσύ ο ίδιος.
1: Καρκίνος, η Πέμπτη σου είναι σαν σπιτικό φαγητό που θέλει λίγο λιγότερο αλάτι. Μην αλατίζεις κάθε κουβέντα με παράπονο.
0: Ναι.
1: Είμαστε παραπονιάριδες.
0: Είστε. Λιοντάρι, νιώθεις σαν να είσαι σε backstage πριν από εμφάνιση, ένταση, άγχος και λες είμαι ήρεμος ενώ δεν είσαι.
1: Παρθένος, η Πέμπτη σου είναι σαν καλάθι με άπλυτα που έχει και λευκά και χρωματιστά. Μην τα βάλεις μαζί στο πλυντήριο και ξεχώρισε τα θέλω από τα πρέπει.
0: Πώς θα λέτε έτσι. Ζυγός, η μέρα σου είναι σαν ζευγάρι παπούτσια που είναι τέλεια, αλλά λίγο στενά. Μην χωρέσεις τον εαυτό σου σε κάτι μόνο και μόνο επειδή δείχνει ωραίο.
1: Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν σοκολατάκι με γέμιση έκπληξη. Γλυκό, αλλά έχει και κάτι που δεν περίμενες.
0: Τοξότης, η Πέμπτη σου σαν εισιτήριο που το κοιτάς χωρίς να ξέρεις αν θα πας. Το θέμα δεν είναι ο προορισμός. Το θέμα είναι αν όντως θες να φύγεις.
1: Εγώ καιρός, νιώθεις αναφορά σε ένα καλοσιδερωμένο πουκάμισο σε μέρα με αέρα. Κράτα το στυλ, αλλά αποδέξου ότι κάτι θα τσαλακωθεί.
0: Υδροχός, το σύμπαν σου στέλνει μήνυμα γραμμένο με περίεργη γραμματοσυρούλα. Δεν το διαβάζεις εύκολα, αλλά σίγουρα δεν είναι σπαμ.
1: Και τα ψαράκια, η μέρα σου είναι σαν θάλασσα που φαίνεται ήρεμη, αλλά έχει ρεύμα. Μην μπεις βαθιά σε κουβέντες που δεν ξέρεις που πάνε και πώς θα καταλήξουν.
0: Δεν θα μπω, Νίνα μου. Ό,τι πεις εσύ, εγώ αυτό θα κάνω. Ό,τι με πεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ό,τι με πεις.

0: Αυτό τέτοιο over-analyzing.
1: Ναι.
0: Μόνο οι καρκίνοι το κάνουν, παιδιά, αυτό.
1: Γι' αυτό μας αγαπάτε όμως.
0: Σας αγαπάμε. Δεν είπα ότι δεν σας αγαπάμε. Αλλά πολύ analyzing, ρε παιδί μου. Πολύ. Και πρωί-πρωί δεν μπορώ τόσο analyzing. Καλημέρα σας. Είναι το Rainbow Morning Show, η εκπομπή που ακούτε.
1: Και τι λέει σε μένα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Η Νίνα κάνει over-analyzing τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό. Και ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, όπου κάθε μέρα βρίσκουμε πράγματα τα οποία λατρεύει το κοινό και τα κάνει viral. Αυτό τώρα μας ταιριάζει κιόλας. Λίγο.
1: Άντε, γιατί, να δούμε.
0: Γιατί όταν, τι κάνεις όταν δεν θυμάσαι ονόματα, αλλά θες να το χαιρετήσεις τον άλλον. Θυμάσαι τη φάτσα, αλλά δεν θυμάσαι το όνομα.
1: Φιλαράκι,
0: αδερφέ,
1: μπρο,
0: μπροκολόκο μου, για ακούστε.
2: Ψηλέ, άρχοντα, γνώμου. Πού είσαι ηγέτη, θηρίο, λόγο μου.
0: Λόγο.
2: Δεν παίζει, ρε φίλε. Αλάνι που είσαι, σκυλί του πολέμου, πού σε ξα, όμορφε που είσαι, μπος.
0: Το σκυλί του πολέμου θα το υιοθετήσω και θα σε φωνάζω έτσι κάθε μέρα. Το πρωί θα λέω καλημέρα, σκυλί του πολέμου.
1: Εμένα μου άρεσε και το άλλο. Ω, και δεν λες τίποτα.
0: Ω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

0: Σαν βγεις στον πηγεμό για τον περιφερειακό.
1: Oh, κατάλαβα.
0: Να εύχεσαι να έχεις ξηρά τροφή μαζί σου, γιατί η κατάσταση είναι τχάζι.
1: Και καφέ και νεράκι.
0: Γενικά και ξηριστικά πάρε, γιατί γένεια θα βγάλεις. Όλος ο περιφερειακός, σε όλο του το μήκος, κάτα κόκκινο στο χάρτη, υπομονή, κουράγιο. Υπάρχει και ένα σημείο, το αναφέραμε και χθες, όπου είναι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα, εκεί κοντά στο Επταπύργιο. Και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμψούλα. Είναι μικρό το κομμάτι, αλλά είναι αρκετό για να δημιουργεί προβληματάκια. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα και η Τσιμισκή είναι φορτωμένη από την Αριστοτέλους μέχρι και την Πολυτεχνείου. Η Λαγκαδά επίσης, κυρίως στο ανέβασμά της. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία, φορτωμένη και με αρκετές καθυστερήσεις.
1: Προσοχή, υπομονή και φυσικά 89 Rainbow. Δεν ξεχνάμε οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ. Δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές μας ιστορίες. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Λαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τα περισσότερα έθνη του κόσμου αυτού λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις σημερινές ειδήσεις δεσπόζει το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τον Κινέζο σχετικά με την αντιπαλότητα των δύο χωρών και επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Κινέζο ομολογό του, αφού τον υποδέχτηκε αυτοπροσώπως στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Joint Base Andrews. Χθες όμως είχαμε στο βήμα του ΟΗΕ και τον πρόεδρο του Ιράν, Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σήμερα στο βήμα θα βρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα δικά μας τώρα, στη χώρα μας βρίσκεται από προχθές αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Η Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές αποστολές σε Αθήνα και Λάρισα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, σε ναυάγιο, σύμφωνα με την Telegraph, οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά το μέσο. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μάθαμε χθες ότι ο Νίκος Μουρατίδης ανατρίχιασε που θα εμφανιστεί η Πάολα σε ρόλο κριτή σε γνωστό τηλεπαιχνίδι, λέγοντας πως όταν ήταν η γενιά του κριτές, είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα, συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: 89 Rainbow.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Να τα λέμε γι' αυτά.
7: Ναι.
6: Έτσι, να θυμόμαστε τι χρονιά έχουμε.
7: Καλημέρα, εδώ είμαστε και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για ευκαιρίες. Δεύτερες, τρίτες, τέταρτες,
6: πρώτες.
7: Ναι. Και φυσικά έχουμε και το παιχνίδι μας, Βρες το ψέμα.
6: Όλα αυτά θα συμβούν σε αυτή την ώρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
7: Μαζί μας και η Vodafone.
6: Εννοείται.

0: Το δίλημα της ημέρας, αυτή είναι η στιγμή. Κάθε μέρα λίγο μετά τις 9 βάζουμε ένα δίλημα και το συζητάμε. Με το που τελειώνει η εκπομπή ανεβαίνει στο Instagram το δίλημα της επόμενης. Γιατί κάθε μέρα ψηφίζετε και έχει σημασία η ψήφος σας, γιατί καθορίζει και ένα αποτέλεσμα, έτσι. Και βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα για το τι σκέφτεστε εσείς, τι σκεφτόμαστε εμείς εδώ μέσα, όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σήμερα θα προτιμούσες να δώσεις δεύτερη ευκαιρία ή να παραδεχθείς ότι η πρώτη ήταν ήδη too much?
1: Αχ, δίνω και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Γιατί? Γιατί είμαι καλός άνθρωπος.
0: Κυρίως.
1: Είμαι ευαίσθητη. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου και δίνω ευκαιρίες. Πιστεύω άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Επίσης και εγώ, αν κάνω κάτι, πληγώσω κάποιον άθελά μου, θα ήθελα να μου δώσει μια ευκαιρία ακόμα. Ναι, εννοείται.
0: Άρα τη ζητάς κιόλας.
1: Ναι, και μέσα από τις ευκαιρίες δείχνουμε και τη δύναμή μας, την ανωτερότητά μας. Αχ, γελάει! Γελάει, γιατί ναι.
0: Γελάω ειρωνικά.
1: Ναι, πέφτω, σηκώνομαι, δίνω ευκαιρία, την ξαναπατάω, δεν πειράζει, δυνατή όμως. Σηκώνομαι, δίνω ευκαιρία, την ξαναπατάω, δεν πειράζει, δυνατή όμως, εγώ εκεί.
0: Δυνατή το κορόιδο, μια ζωή.

0: Μου. Κρατάω πρακτικά. Είναι, υπάρχει διαφορά.
1: Έτσι το λέμε τώρα.
0: Βέβαια, ευκαιρίες δεν δίνω. Σε έχω σβήσει. Δεν είναι ότι θα κρατήσω και θα νιώθω από μέσα. Τίποτα. Αν έχεις κάνει τη χαζομάρα, σε έχω σβήσει. Δεν σε βλέπω.
1: Delete.
0: Ναι, είναι ποντιακό αυτό. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε, εννοείται, 6943-80-80-89.
0: Θέλω να κερδίσω σήμερα, κανονίστε.
1: Θα προτιμούσες να δώσεις δεύτερη ευκαιρία ή να παραδεχτείς ότι και η πρώτη ήταν ήδη too much.

0: είστε οι άνθρωποι που θα δώσετε δεύτερη ευκαιρία ή θα παραδεχτείτε ότι ακόμα και η πρώτη δεν άξιζε?
1: Είμαστε οι άνθρωποι που δίνουμε δεύτερη ευκαιρία γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Έτσι. Ή θέλετε να είστε καλοί άνθρωποι. Παίζει και αυτό. Ή προσπαθείτε να είστε καλοί άνθρωποι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν δίνανε παλιά ευκαιρίες, τώρα αρχίζουν και δίνουν. Είναι και θέμα ηλικίας καμιά φορά.
1: Ναι, και όχι μόνο σε σχέσεις.
0: Γενικά.
1: Επαγγελματικά.
0: Και φιλικά. Φιλίες, και όλα. Λοιπόν, η ψηφοφορία έχει δείξει ότι περισσότεροι από εσάς βέβαια είστε μπιτσάρες σαν και εμένα. Και παραδέχεστε ότι ούτε η πρώτη δεν άξιζε να δοθεί.
1: Γιατί, πού είναι η καλοσύνη, πού είναι η ανωτερότητα, πού?
0: 61%, 39% μόλις εσείς που δίνετε δεύτερη ευκαιρία. Εξαρτάται ποιον έχω απέναντί μου και τι μου έχει κάνει. Λέει, η συγχώρεση είναι μεγάλος άθλος.
1: Ναι.
0: Μας το λέει εδώ η φίλη μας.
1: Και η Αλεξάνδρα λέει, δεύτερη ευκαιρία έχω δώσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος νόμιζε πως μαζί με τη δεύτερη πήρε και τρίτη, τέταρτη και απεριόριστα data.
0: Έτσι πάει, Νίνα μου. Γιατί όταν δίνεις δεύτερη ευκαιρία, όταν ξέρει ο άλλος ότι η Νίνα θα με συγχωρέσει ό,τι και να κάνω, δηλαδή να σε στείνω στο ραντεβού, να μην είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, να είμαι κακή συνάδελφος.
1: Δεν πειράζει, ας έχει καλή καρδιά η Νίνα και τι να κάνουμε, αντέχουμε.
0: Πω, πραγματικά. Ο Μιχάλης λέει, αν η πρώτη φορά με έκανε να χάσω την εμπιστοσύνη μου, δεν θέλω δεύτερη. Δεν είμαι Netflix να ανανεώνω σεζόν που δεν μου άρεσε. Γεια σου ρε Μιχάλη. Εξαρτάται από το λάθος, άλλο ξέχασα την επέτειό μας και άλλο έχω κάτι να σου εξηγήσω. Στο δεύτερο αρχίζω ήδη να μαζεύω πράγματα. Παιδιά, λίγη αυστηρότητα δεν βλάπτει, θα πω εγώ. Αλλά εμένα με λένε ότι είμαι και πολύ αυστηρή σαν άνθρωπος, οπότε...
1: Ναι, γιατί από μένα ζητάς και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη.
0: Δεν κάνω λάθη πολλά όμως.

0: πολυμέρα. Αυτή τη στιγμή 17 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, 2 μποφόρ βόρειο-δυτικός άνεμος και 51% υγρασία. Ας απολαύσουμε τη σημερινή μέρα, τον ήλιο και τους 24 βαθμούς που θα έχουμε το μεσημέρι, γιατί αύριο και το Σάββατο περιμένουμε κάποιες βροχούλες.
1: Λοιπόν, έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα στον περιφερειακό. Βλέπω ότι μόνο ένα κομμάτι εκεί κοντά στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα είναι κόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Το κέντρο είναι καθαρό. Στην Τζιμισκή υπάρχει κίνηση, αλλά ρολάρει το πράγμα. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Ο μόνος δρόμος στον οποίο βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Στην παρέα μας είναι η Vodafone, η οποία δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes, γρήγορα και αξιόπιστα. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Πάμε σε ένα μικρούτσικο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε παίζουμε Βρες το ψέμα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: ώρα για παιχνίδι. Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Για την ακρίβεια, μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας και η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί στο παραδοσιακό βρίσκουμε υπέροχες γεύσεις και είναι σε κάθε γωνιά της πόλης μας, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε πολύ πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης.
1: Μία από αυτές είναι ψέμα. Πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα και μας στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός, αυτός που θα βρει το ψέμα, κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα. Για σήμερα ζωολογία.
0: Μας αρέσει η ζωολογία, κύριε.
2: Έτσι.
0: Κύριε, μην μας βάλετε διαγώνισμα μόνο.
2: Όχι, θα ξεκινήσουμε με τα πετεινά του ουρανού πρώτα.
0: Okay.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα. Τα περιστέρια θυμούνται μόνο τα πράγματα που συνέβησαν ή είδαν τα τελευταία περίπου 3-24 ώρα.
1: Ω, μια χαρά.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Πιο πολύ από εμάς.
0: Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Το αμφισβητώ.
2: Δύο. Οι μέλισσες μπορούν να μάθουν να λύνουν απλά προβλήματα παρατηρώντας άλλες μέλισσες.
1: Ένα και ένα ίσον δύο.
0: Την έχω ικανή τη μέλισσα.
2: Τρία. Τα χταπόδια αναγνωρίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, μην πείτε τίποτα τώρα για μένα και τα χταπόδια.
0: Όχι, θα σας πούμε μια φορά, μια ιστορία για μια φορά που πήγαμε σε ένα ουζερί στην Καλαμαριά. Σε λίγο όμως.
2: Ναι.
0: Και να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Χρωστάμε μια ιστορία με την Νίνα που πήγαμε μια φορά σε μια ταβερνούλα στην Καλαμαριά. Και δεν έτρωγε χταπόδι η Νίνα.
1: Θα το πεις και αυτό, έτσι.
0: Θα το πω, αφού το είπαμε λίγο πριν.
1: Ξεμπρόστιασέ με πάλι, Μαρία.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Για καλό το λέω. Δεν το λέω για.
1: Ναι, αλλά τότε και εσύ και ο Αντώνης λέγατε άλλα, διάφορα.
0: Τι λέγαμε, εντάξει. Λέγαμε ότι είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Χαϊδό.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Και με φωνάζουν Λίτσα γι' αυτό.
0: Αλήθεια. Ωραίο και το Λίτσα. Μ' αρέσει το Λίτσα. Λίτσα, ποιο ήταν το ψέμα?
2: Το άλλο, παιδιά, για τα περιστέρια.
1: Μπράβο. Όντως, τα περιστέρια που μας είπε ο Αντώνης, ότι θυμούνται μόνο τα πράγματα που συνέβησαν ή είδαν τα τελευταία περίπου 3-24 ώρα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι, όχι. Θυμούνται πολλά περισσότερα. Λοιπόν, Λίτσα, ξέρεις τι έχεις κάνει?
2: Κέρδισα.
0: Τι πράγμα?
2: Κέρδισα, λέω. Μπράβο. Κέρδισα από το παραδοσιακό.
0: Κέρδισες μόνο. Έχεις κάνει. Πράβο.
1: Και φυσικά κέρδισες μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό, Λίτσα.
2: Ευχαριστώ, κορίτσια και αγόρια.
0: Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλημέρα.
1: Φιλιά.
2: Καλημέρα. Γεια, γεια.

0: έχουν ησυχάσει, έχουν ηρεμήσει πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν στο χάρτη αστικής κινητικότητας και στο περιφερειακό και στο κέντρο της πόλης. Οπότε όπου και αν πάτε αυτή την ώρα, θα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι.
1: Μια χαρά.
0: Οι λεωφόροι, τα στενάκια, οι ρούγες, όλα ανοιχτά.
1: Πάντα παρέα με 89 Rainbow. Δεν ξεχνάμε, στην παρέα μας είναι η Vodafone. Εκεί η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα, με 12 μήνες εγγύηση και μέσα σε μία ώρα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Περισσότερα και τα νέα της ημέρας μας φέρνει τώρα ο Αντώνης.
1: Αντώνη, ρίχτο!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάουντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Συνάντηση γιγάντων που λέτε στη Νέα Υόρκη έχουμε σε εξέλιξη από χθες, όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε αυτοπροσώπως τον Xi Jinping και σήμερα θα έχουν εκτεταμένες συνομιλίες εφόλης της ύλης στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο βήμα του οργανισμού σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν, αλλά και προώθηση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας με έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη. Και επειδή αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη δική μας ανάκαμψη είναι οι τιμές της ενέργειας, κάτι σημαντικό δεν φαίνεται να αλλάζει βραχυπρόθεσμα, ωστόσο ένα μικρό φρένο είχαμε τις τελευταίες ώρες στις τιμές του πετρελαίου, το αν και πότε θα φανεί στην Αγγλία ανήκει στη σφαίρα της κβαντικής δηληστηριακής. Εν τω μεταξύ, απεσιόδοξη εικόνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση, με την πλειονότητα των Αμερικανών να θεωρεί ότι το κράτος δικαίου έχει αποδυναμωθεί την τελευταία δεκαετία και ότι οι πολιτικοί ηγέτες δεν λογοδοτούν επαρκώς παγκόσμιο το φαινόμενο προφανώς. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν πιστεύατε πως ο δικός σας άντρας είναι ο ωραιότερος στην Ελλάδα, χάσατε. Ο πιο ωραίος είναι της Ζενεβιέβ Μαζαρή και το δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: 89 Rainbow.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Καλώς τους, καλώς τους. Τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, 10 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη.
9: Αντώνης, Μαρία και Νίνα εδώ στον 89 Rainbow και το περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Έχουμε ραντεβού στην καρδιά της πόλης. Ο 89 Rainbow θα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα είμαστε όλοι εκεί από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε μαζί με την Nivea Cream τα 100 χρόνια της. Να είστε εκεί, πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα, να το ζήσουμε από κοντά.

0: άντρες και για γυναίκες θα μιλήσουμε τώρα.
1: Και για οδήγηση.
0: Μεγάλο κεφάλαιο ανοίγουμε.
1: Πολύ.
0: Για πες.
1: Το 64% των αντρών πιστεύει ότι είναι καλή οδηγή. Για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 45%. Τι έγινε, κορίτσια, πού είναι η αυτοπεποίθησή μας?
0: Οι γυναίκες οι ίδιες δηλαδή πιστεύουν σε ποσοστό 45% ότι είναι καλές οδηγές.
1: Ναι, όπως και οι άντρες σε ποσοστό 64%.
0: Μου φαίνονται χαμηλά και τα δύο, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα να είναι πιο ψηλά.
1: Επειδή δεν οδηγείς και δεν βγαίνεις έξω στο δρόμο. Γι' αυτό το λες που γίνεται χαμός. Γιατί? Ναι. Δεν έχει να κάνει με το φύλο, έτσι, αν είναι κάποιος καλός και προσεκτικός οδηγός. Πάντως, ας ξεκινήσουμε λίγο έτσι να παίρνουμε κάποια κεφαλαίακια σιγά σιγά προς ανατολισμός και χάρτες. Οι άντρες προτιμούν να χαθούν παρά να σταματήσουν να ρωτήσουν. Αυτό είναι στάνταρ.
0: Να ζητήσουν βοήθεια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό ισχύει, το ξέρω, αλλά τώρα υπάρχουν και τα GPS, μωρέ.
1: Εμείς οι γυναίκες νομίζω τα έχουμε καλύτερα.
0: Με GPS,
1: με Google Maps. Επίσης μπορούμε να σταματήσουμε να ρωτήσουμε.
0: Ναι,
1: το έχω κάνει.
0: Ζητάμε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Το παρκάρισμα. Εδώ το δίνω στους άντρες.
0: Πρόσεξε
1: ξεκάθαρα.
0: Λίγο. Άκου λίγο, ας το παρκάρισμα. Ρωτάω για οδηγίες. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να σταματήσουμε και να ρωτήσω εγώ για οδηγίες που είμαι συνοδηγός.
1: Ιδές.
0: Και μετά όταν φύγαμε, να μην καταλαβαίνει ο άλλος από δίπλα τι του είπε ο άνθρωπος που... Και μου λέει, θυμάσαι τι μας είπε? Λέω, εγώ οδηγώ, Χριστιανέ μου.
1: Εσύ ναι, οδηγείς. Αλλά είσαι συνοδηγός. Πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Ναι, αλλά εγώ το χάρτη όταν είναι να το διαβάσω, το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ξέρω να το διαβάζω.
1: Σωστό και αυτό. Για το παρκάρισμα, όπως είπαμε, το δίνουμε ξεκάθαρα.
0: Στους
1: μεγάλο
0: άντρες.
1: Αυτοκίνητο, ναι, σε μικρή θέση, ο άλλος μπορεί να κάνει 45 κινήσεις, θα το βάλει. Εμείς όμως θα παρκάρουμε 2 τετράγωνα πιο κάτω, γιατί σου λέει, το περπάτημα κάνει και καλό, έτσι.
0: Νίνα, τώρα στα καινούργια τα αυτοκίνητα που είναι έξυπνα, έχει ένα σύστημα που το πατάς ένα κουμπί και αυτό με τις κάμερες και αυτά, παρκάρει μόνο του.
1: Αχ. Δεν έχω.
0: Νίνα, πρέπει τέτοιο... να πάρεις καινούργια μάξι.
1: Δεν έχω τέτοιο σύστημα, καρδιά μου. Τι να κάνω. Επίσης, κάτι που έχω παρατηρήσει, το κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες, και νομίζω ότι κάποιος θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Έχουμε δυνατά ραδιόφωνο. Και όταν είναι να παρκάρουμε, γιατί χαμηλώνουμε την ένταση.

0: Οι άντρες πιστεύουν σε ποσοστό 65?
1: 64%.
0: 64% ότι είναι καλή οδηγή. Αντίστοιχα, οι γυναίκες μόνο 45% πιστεύουν ότι είναι καλές οδηγίνες. Μου φαίνονται πολύ χαμηλά και για τα δύο φύλλα τα ποσοστά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν ήμουν άντρας θα έλεγα 99% είμαι καλύτερος οδηγός. Και αν ήμουν γυναίκα θα έλεγα 100%.
1: Α, μπράβο. Έτσι, αυτοπεποίθηση.
0: Έτσι θα το έλεγα. Λοιπόν, ο Χάρης λέει ότι αν βάλουν σε όλους τους οδηγούς να ξαναδώσουν εξετάσεις για δίπλωμα, το 50% είναι κατάλληλοι για οδήγηση.
1: Και εγώ το πιστεύω, Χάρη, αυτό.
0: Εγώ πιστεύω το 90%. Αν με ρωτάτε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Σαν μη οδηγό στον
1: δρόμο. Είμαστε κι εμείς που είμαστε καλοί και προσεκτικοί και ευγενικοί και.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είσαι ποσοστό μεγάλο του πληθυσμού? Γιατί εγώ επιβεβαιώνω ότι είσαι πολύ καλή οδηγό και προσεκτική, αλλά νομίζω ότι είστε λίγοι. Σαν και σένα. Χαμηλώνουμε, λέει, το ραδιόφωνο γιατί σε αποσυντονίζει στο παρκάρισμα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Και δεύτερον, για να ακούσουμε τον μπαμ όταν κάνουμε πίσω. Α, δεν έχεις και εσύ αυτά τα smart αυτοκίνητα που κάνουνε.
1: Και η Θάλια λέει: ο άντρας μου πιστεύει ότι είναι εξαιρετικός οδηγός. Το ίδιο πιστεύει και για το παρκάρισμά του. Η δεξιά μας Ζάντα όμως έχει διαφορετική άποψη.
0: Κάτι ξέρει, Ζάντα, κάτι ξέρει. Καλημέρα από τη Χρύσα που λέει: αυτό με το παρκάρισμα και το ραδιόφωνο το έχω διαβάσει και εγώ ότι είναι τακτική του εγκεφάλου μας. Γιατί προσπαθεί να συγκεντρωθεί στο πιο σημαντικό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό θέλει να αποκλείσει οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία επιστημονική άποψη.
0: Τι άνθρωποι είστε, μπράβο σας. Α, ήρθε ο άνεμος της αλλαγής. Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Scorpions.
0: Oh yes.

0: Καλημέρα όλη μέρα. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. 18 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, 2 μποφοράκια βοριάς, 48% υγρασία. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες από 17 έως 22 βαθμούς.
1: Ωραία. Φθινοπορεινό σουκού. Λοιπόν, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Βλέπω μόνο ένα κομμάτι στο περιφερειακό από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την έξοδο για Μουδανιών, που είναι κόκκινο στο χάρτη. Γίνονται και κάποια έργα εκεί, στον κόμβο της Πηλαίας πάνω δηλαδή. Να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 και μετά θα είναι κλειστός ο περιφερειακός για 6 ώρες. Σε περίπτωση έτσι που κυκλοφορήσετε μετά τις 11 το βράδυ, να το γνωρίζετε και αυτό. Να ξέρετε ότι στην παρέα μας έχουμε πάντοτε τη Vodafone και εκεί θα πάτε αν χαλάσει το κινητό σας, διότι εκεί υπάρχουν οι Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα δράση και κάνουν άμεση διάγνωση, επισκευάζουν με γνήσια ανταλλακτικά, δεν καθυστερούν, σου δίνουν και 12-μήνη εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Ο Αντώνης είναι εδώ και φύγαμε αμέσως τώρα για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτω!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Συνάντηση γιγάντων που λέτε στη Νέα Υόρκη έχουμε σε εξέλιξη από χθες, όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε αυτοπροσώπως τον Xi Jinping και σήμερα θα έχουν εκτεταμένες συνομιλίες εφόλης της ύλης στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο βήμα του οργανισμού σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν αλλά και προώθηση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας με έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη. Και επειδή αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη δική μας ανάκαμψη είναι οι τιμές της ενέργειας, κάτι σημαντικό δεν φαίνεται να αλλάζει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, ένα μικρό φρένο είχαμε τις τελευταίες ώρες στις τιμές του πετρελαίου. Το αν και πότε θα φανεί στην Αγγλία ανήκει στη σφαίρα της κβαντικής δηληστηριακής. Εν τω μεταξύ, απεσιόδοξη εικόνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφει νέα δημοσκόπηση με την πλειονότητα των Αμερικανών να θεωρεί ότι το κράτος δικαίου έχει αποδυναμωθεί την τελευταία δεκαετία και ότι οι πολιτικοί ηγέτες δεν λογοδοτούν επαρκώς παγκόσμιο το φαινόμενο προφανώς. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν πιστεύατε πως ο δικός σας άντρας είναι ωραιότερος στην Ελλάδα, χάσατε. Ο πιο ωραίος είναι της Ζενεβιέβ Μαζαρή και το δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Meeting.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις. Λαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ευχαριστήσουμε τον φίλο ακροατή του Στέλιο που μας έστειλε και βιντεάκι και ρεπορταζάκι από την έξοδο εκεί για Μουδανιών, λίγο πριν τον κόμβο της Θέρμης. Έχει κάποιο ατύχημα, γι' αυτό και είπαμε λίγο πριν ότι υπάρχει κίνηση στο σημείο. Την προσοχή σας όσοι κινείστε προς τα εκεί. Και πάμε λίγο να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή νύχτα που θα είναι ακόμα καλή χωρίς βροχές.
1: Ναι, γιατί το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ένα ξενοδοχείο, μία παράξενη παρέα και μία ιστορία που ταξιδεύει. Σήμερα η ταινία The Grand Budapest Hotel είναι του Wes Anderson. Έρχεται στο πάρκο Αλκμίνης στη Χαριλάου. Η προβολή είναι 8.30 ώρα το βράδυ και ελεύθερη για όλους.
0: Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει αυτή η ταινία, ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που έψαχνε να βρει πού είναι αυτό το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει αυτό το ξενοδοχείο. Είναι στη φαντασία του Wes Anderson, έτσι.
1: Του σκηνοθέτη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: You are the best, Nina. You are the best, the greatest.
1: Oh, thank you, my dear.
0: Θα μας φέρεις τώρα τα νέα για τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους.
1: Ναι, πολύ μας αρέσει η Πέμπτη, γιατί ξεκινάει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Νέες ταινίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λογική και ευαισθησία. Ναι, ναι, ξανά νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Jane Austen. Η ταινία Los Tigres είναι μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές παραγωγές των τελευταίων χρόνων. Περιπέτεια για ληστείες στη θάλασσα και έχει και ένα οικογενειακό δράμα.
0: Okay, παίζει η Πενελοπέ. Αυτό. Νομίζω παίζει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό με την Πενέλ. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Okay, okay.
1: Η ταινία που περιμένουμε πολύ και πολλές, κυρίως στην καρδιά του κτίνους, με Brand Pitt και ένα κουκλίλικο σκύλο, είναι μια περιπέτεια γεμάτη αγωνία, η οποία βέβαια εξερευνά και το δέσιμο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον καλύτερό του φίλο, τον σκύλο. Η ταινία Το Φορτίο, με ένα πολύ hot κινηματογραφικό δίδυμο, Ethan Hawke και Russell Crowe μαζί. Και για το τέλος, Κομμένη Κλωστή, μία αστυνομική ταινία, έτσι, με στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας.
0: Αυτές είναι οι ταινίες που βγαίνουν σήμερα.
1: Πολλά και ωραία.
0: Ωραία και ενδιαφέροντα και για όλα τα γούστα, πιστεύω. Πάμε στα προωθητικά μηνύματα τώρα, γιατί η ΔΕΗ έχει πολλές ιστορίες και για αυτήν οι πιο σημαντικές είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού, ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς. Γενικά, με πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η ΔΕΗ στηρίζει, μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Μαναράκι, αύριο Παρασκευή.
1: Α, εγώ από σήμερα νομίζω ότι είναι, δεν πειράζει.
0: Κι εγώ, αλλά εντάξει. Είμαστε σε τέτοιο mood. Κάτσε να αρχίσουν οι βροχές, να αρχίσουν οι γκριζαδούρες.
1: Αχ, να χειμωνιάσει.
0: Ας απολαύσουμε το υπέροχο φθινοπορεινό φως που απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες.
1: Και την ηλιόλουστη αυτή μέρα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Να βγούμε έξω, λίγο να περπατήσουμε, να κάνουμε τη βόλτα μας μετά τη δουλειά. Μια χαρά.
0: Τέλεια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς για την παρέα, γιατί και σήμερα ήσασταν καταπληκτική παρέα. Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν και αυτή στην παρέα μας και έχει εκεί τους tech heroes που αναλαμβάνουν να λύσουν τα προβλήματά μας σε περίπτωση που χαλάσει ή σπάσει το κινητό μας. Αναλαμβάνουν και μάλιστα μας δίνουν και 12 η εγγύηση και μας εξυπηρετούν στα καταστήματα ή έρχονται και παραλαμβάνουν από το σπίτι το γραφείο μας, το χαλασμένο μας κινητό. Περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Σας θέλουμε και αύριο εδώ μαζί μας, κοντά μας, ακριβώς στις 8, έτσι.
0: Εννοείται. Bye bye.
1: Φιλιά.
2: Ciao.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. 89 Rainbow.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, από πού μας ακούτε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Συντονισμένη στον 89 Rainbow, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 εδώ με αληθινή μουσική. Πολύ σουσού και φυσικά στην τροφιά μας έχουμε και την Telecom. Πάμε να ξεκινήσουμε με Driver Seat, Sniff and Tears, εδώ στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πεμπτούλα σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Έχει αρχίσει να αλλάζει η κλιματική αίσθηση έξω. Λίγη δροσιά παραπάνω από τις προηγούμενες ημέρες. Και φυσικά ο ουρανός έχει αρχίσει να έχει αυτό το ματζέντα το χρώμα. Και βέβαια η καθημερινότητά μας πλέον έχει όλο και περισσότερο ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βέβαια τα πράγματα δεν αλλάζουν, οι σωστές ομάδες δεν αλλάζουν, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και φυσικά σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.

Highway to Hell, ACDC εδώ στον 89 Rainbow. Και πάμε τώρα να δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται πως μπαίνει σε μια τροχιά αναγέννηση στο ιστορικό συγκρότημα του Ντεπό, εδώ της γειτονιάς μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε μια συνεργασία με το Απιθύτα, ώστε να μελετηθούν τα διατηρητέα κτίρια, η αποκατάστασή τους και φυσικά όλες οι δυνατότητες να αποκτήσουν ξανά ζωή με κάποιες νέες κοινωνικές, πολιτιστικές αλλά και εκπαιδευτικές χρήσεις. Από ό,τι διαβάζω εδώ, οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2027 και στη συνέχεια θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, θα λέγει κανείς, που αντί να μένει απλώς στο παρελθόν, μπορεί να αποκτήσει επιτέλους μια δεύτερη ζωή. Πάμε να συνεχίσουμε με Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, εδώ, στον 89 Rainbow.

Rainbow και φυσικά τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Συνεχίζουμε με το δικό μας το αγόρι, Lenny Kravitz, Low, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Λαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τα περισσότερα έθνη του κόσμου αυτού λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις σημερινές ειδήσεις δεσπόζει το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τον Κινέζο σχετικά με την αντιπαλότητα των δύο χωρών και επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Κινέζο ομολογό του αφού τον υποδέχτηκε αυτοπροσώπως στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Joint Base Andrews. Χθες όμως είχαμε στο βήμα του ΟΗΕ και τον πρόεδρο του Ιράν, Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σήμερα στο βήμα θα βρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα δικά μας τώρα, στη χώρα μας βρίσκεται από προχθές αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Η Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές αποστολές σε Αθήνα και Λάρισα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, σε ναυάγιο, σύμφωνα με την Telegraph, οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά το μέσο. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μάθαμε χθες ότι ο Νίκος Μουρατίδης ανατρίχιασε που θα εμφανιστεί η Πάολα σε ρόλο κριτή σε γνωστό τηλεπαιχνίδι, λέγοντας πως όταν ήταν η γενιά του κριτές, είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
4: 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντως το ρολόι έχει δείξει πλέον 12. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα κάνουμε και λίγο σωσού παραπάνω και θα ξεκινήσουμε τώρα την δεύτερη μας ώρα με το Born to be Wild εδώ, στο 89 Rainbow.

0: λέει ο David Bowie. Και αν δεν είναι ο χορός ο ultimate τρόπος επικοινωνίας και σύνδεσης, τότε τι? Στην αρχαιότητα, βέβαια, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι πως έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μία τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική επανάσταση είναι λίγο αριθμητικο-μαθηματική.
3: Ωχ, άγγισες. Στη Μαρία περισσότερο.
2: Έλα, έλα, εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε απ' έξω έναν αριθμό τηλεφώνου. Έναν μόνο.
3: Καλά, πας καλά. Εγώ δεν θυμάμαι του παιδιού μου. Του παιδιού μου τον αριθμό δεν το θυμάμαι απ' έξω.
4: Εγώ, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το δικό μου.
2: Καλά, δεν παίρνει τον εαυτό σου, και αυτό είναι λογικό, ρε παιδί μου. Αλλά κάποτε ξέραμε όλα τα βασικά, έτσι.
3: Να.
2: Θυμάμαι ακόμα τηλέφωνο κολλητού στην Αθήνα που έμενα σπίτι του όταν κατεβαίναμε για συναυλίες πριν 30 χρόνια, το θυμάμαι. Πού να είναι ο Πέτρος.
3: Πού να είναι άραγε, σε καμιά συναυλία.
2: Σήμερα, αν χαλάσει το κινητό, είχα έρθουν επαφές, τον ήπιαμε.
3: Να.
2: Ας γυμνάσουμε λοιπόν λίγο τη μνήμη, να φτιάξουμε και κανένα καινούριο νευρό να λέμε, γιατί περνάνε και τα χρόνια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που μάλλον μας αφορά όλους, καθώς όλοι διαθέτουμε κινητά τηλέφωνα και όλοι κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τα εναποθέτουμε σε κάποια επιφάνεια, τραπέζι, οτιδήποτε. Και πώς το κάνουμε συνήθως αυτό? Αφήνουμε την οθόνη να κοιτάει προς τα πάνω. Διαβάζω τώρα όμως ένα άρθρο το οποίο λέει ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να το αφήνουμε μπρούμητα, δηλαδή οθόνη να κουμπάει το τραπέζι ή την επιφάνεια τέλος πάντων. Πρώτον, οι φωτεινές ειδοποιήσεις δεν ενεργοποιούν συνεχώς την οθόνη, άρα μπορεί να περιορίζεται και λίγο η κατανάλωση της μπαταρίας. Σημαντικό. Δεύτερον, προστατεύονται καλύτερα οι κάμερες στο πίσω μέρος, οι οποίες πλέον προεξέχουν αρκετά και μπορεί να τρίβονται πάνω στην επιφάνεια, οπότε να γρατζουνιούνται οι κάμερες. Και τρίτον, υπάρχει το πιο απλό, ιδιωτικότητα και ησυχία. Δεν βλέπεις κάθε ειδοποίηση που έρχεται, δεν αποσπάσαι και δεν βλέπει και ο διπλανός σου ποιος σου στέλνει. Όπα. Άντρας το έχει γράψει, παιδιά, αυτό το άρθρο και μάλλον άπιστος άντρας, γνώμη μου. Συνεχίζουμε με To The Moon and Back, Savage Garden, εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ακούσαμε Phil και Robbie Williams εδώ στον 89 Rainbow. Συνέστημα, σύνδεση, επικοινωνία, τι σας θυμίζουν όλα αυτά? Φυσικά Telecom. Η Telecom, παιδιά, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά φυσικά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Queen, We Are The Champions. Εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει αισίως μία η ώρα μεσημέρια σε χωριανή μου και εγώ είμαι εδώ μέχρι και τις δύο παρέα στην τροχιά μαζί σας με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σωστή παραπάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τρίτη μας ώρα με Losing My Religion, R.E.M. εδώ, στον 80.

0: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow και εγώ μπορεί να μην σας συναντήσω τα μεσάνυχτα, αλλά ξέρετε πότε θα σας συναντήσω? Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όπου 89 Rainbow δίνει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκπέμπουμε ζωντανά, γιορτάζοντας μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής τους κρέμας. Εκείνη η Ιβέα έχει ετοιμάσει για το κοινό μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και μοναδικά δώρα. Ραντεβού που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: 89 Rainbow.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση από μακριά και φυσικά το ελληνικό twist που ενέχει αυτό. Γιατί ενώ τα τελευταία χρόνια όλα έδειχναν ότι πηγαίνουμε προς όλο και περισσότερη αυτοματοποίηση, φαίνεται τελικά πως αυτή η τάση αρχίζει να αντιστρέφεται. Οι καταναλωτές δηλώνουν όλο ένα και πιο κουρασμένοι από τις οθόνες, από το self-service και γενικότερα τις απρόσωπες συναλλαγές. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και πάλι να επενδύουν ξανά στο ανθρώπινο στοιχείο και την προσωπική εξυπηρέτηση. Αυτό για μένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί στην Ελλάδα, μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να περνάμε μαζικά στα αυτόματα ταμεία, στις παραγγελίες από οθόνη. Δηλαδή, μέχρι να μπούμε εμείς για τα καλά στην εποχή της αυτοματοποίησης, οι άλλοι έχουν αρχίσει ήδη να αναζητούν ξανά τον άνθρωπο. Οπότε αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα πάρει στην Ελλάδα να αντιληφθεί το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινης επικοινωνίας και επαφής στην εξυπηρέτηση. Δεν ξέρω, θα δούμε. Long Train Running στον 89 Rainbow και συνεχίζουμε με αληθινή μουσική.

Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η Μιραφέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Να έχετε ένα υπόλοιπο Πέμπτης μαγικό, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε και ό,τι αγαπάτε. Ραντεβού και πάλι εδώ αύριο στις 11. Μεγάλο φίλοι από μένα, καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Συνάντηση γιγάντων που λέτε στη Νέα Υόρκη έχουμε σε εξέλιξη από χθες, όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε αυτοπροσώπως τον Xi Jinping και σήμερα θα έχουν εκτεταμένες συνομιλίες εφόλης της ύλης στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο βήμα του οργανισμού σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν αλλά και προώθηση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας με έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη. Και επειδή αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη δική μας ανάκαμψη είναι οι τιμές της ενέργειας, κάτι σημαντικό δεν φαίνεται να αλλάζει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, ένα μικρό φρένο είχαμε τις τελευταίες ώρες στις τιμές του πετρελαίου. Το αν και πότε θα φανεί στην Αγγλία ανήκει στη σφαίρα της κουβαντικής δηληστηριακής. Εν τω μεταξύ, απεσιόδοξη εικόνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση με την πλειονότητα των Αμερικανών να θεωρεί ότι το κράτος δικαίου έχει αποδυναμωθεί την τελευταία δεκαετία και ότι οι πολιτικοί ηγέτες δεν λογοδοτούν επαρκώς παγκόσμιο το φαινόμενο προφανώς. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν πιστεύατε πως ο δικός σας άντρας είναι ωραιότερος στην Ελλάδα, χάσατε. Ο πιο ωραίος είναι της Genevieve Mazarie και το δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίζει. Είστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στην παρέα σας έως τις 5. Πριν από όλα, θυμηθώ στη Θέκλα, στην Περσεφόνη και στη Μυρσίνη που σήμερα γιορτάζουν. Μην ξεχνάτε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89, και φυσικά μέσω των social του σταθμού. Αληθινή μουσική για τις επόμενες 3 ώρες από Blondie, Charlatans και U2. Αμέσως τώρα ο Mark Almond με ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας του, The Days of Pearly Spencer, και φυσικά μαζί μου και η Nova. Δυναμώστε ένταση και μείνετε συντονισμένοι.

Evanescence και Bring Me To Life στο μεσημέρι της Πέμπτης, συντονισμένοι όπως πάντα στον 89 Rainbow. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 38%. Η μετεωρολογική προβλέπει ηλιοφάνεια για σήμερα και θερμοκρασία έως στους 25. Το βράδυ θα πέσει στους 13. Θυμίζω μας ακούτε και online από το 89rainbow.gr και φυσικά μας ακολουθείτε στα social, σε Instagram και Facebook, για να μας έχετε στο feed σας. Ευθύς αμέσως παίζω Visage και Fade to Grey. Μείνετε μαζί μου.

0: Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Επέστο!
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ποιος προηγούμενος κάψωσα μέσα στο στούντιο και μου έβαλε το εργοτήσιο στις 23 και έχουν αρχίσει και 30 κόκαλα. Αν είναι δυνατόν. Ο Δανέρα είπε και Rolling Stones, ο Θοδωρής και σε αλλάξει μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Καλησπέρα Νίκο, Ανδρέα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε Εύη και Κώστα. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλύνει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break, είναι ώρα για Gary Moore.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Τι κάνεις όταν δεν θυμάσαι ονόματα, αλλά θες να το χαιρετήσεις τον άλλον? Θυμάσαι τη φάτσα, αλλά δεν θυμάσαι το όνομα.
3: Φιλαράκι,
2: αδερφέ, μπροκολόκο μου, για ακούστε.
4: Ψηλέ, άρχοντα, γνώμη. Πού είσαι ηγέτη, θέλειο, λόγο μου.
2: Λόγο.
4: Δεν παίζει ρε φίλο. Αλάνι που είσαι, σκυλί του πολέμου. Πού σε ξα, όμορφε που είσαι, μπος.
2: Πολύ καλό. Το σκυλί του πολέμου θα το υιοθετήσω και θα σε φωνάζω έτσι κάθε μέρα. Το πρωί θα λέω καλημέρα, σκυλί του πολέμου.
3: Εμένα μου άρεσε και το άλλο. Ω, και δεν λες τίποτα.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.

Dire Straits, Money for Nothing. Το Θοδωρής Πιτσαλάκης με τα νέα Rainbow. Ψιλοαναστάτωση στα social τις τελευταίες μέρες. Με τον ανδρικό πληθυσμό της χώρας να ανεβάζει ανεξέλεγκτα φύλλα πορείας. Όπως λέει το Yes, πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό και πλέον η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά, λέτε. Όπως μαθαίνω, έχουν σταλεί περίπου 100.000 SMS και email σε αντίστοιχους παραλήπτες από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης, με τα οποία παραπέμπονται στην προσωπική θηρίδα στο gov.gr, όπου θα μπορούν να παραλαμβάνουν ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα. Η μεγάλη αλλαγή πάντως είναι στα ηλικιακά όρια, αφού πλέον οι οπλίτες παραμένουν σε εφεδρεία ως το 60ο έτος της ηλικίας τους. Ωραία, με βλέπω πάλι στη Δαδιά να ταΐζω τους μαυρόγυπες. Όσους έμειναν δηλαδή. Αμέσως τώρα.

αληθινή μουσική για αυτό το μεσημέρι στον 89 Rainbow. Ακούσαμε Clocks και Coldplay. Διαβάζω ότι τα δέματα που φτάνουν στη χώρα μας από την Κίνα έχουν περιοριστεί σημαντικά από τον Ιούλιο και μετά. Μάλιστα, η κάμψη αυτή μπορεί να φτάνει ακόμη και το 50%, αν και τα στοιχεία δεν επαρκούν για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται πως το τρίευρο που επιβαρύνει πλέον όλα τα μικροδέματα από την Ασία έχει μειώσει τις πωλήσεις στην Ευρώπη. Για να δούμε. Είμαι ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr τώρα. Αμέσως στο 89 Rainbow, η αχ.

0: Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μεσημέρι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα είναι 3. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση αυξημένη όπως πάντα σχεδόν. Όπως και να έχει, μείνετε συντονισμένοι για την καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Σκέφτομαι ώρα παίζω αγαπημένες επιτυχίες από Lenny Kravitz, Tok Tok και Andrew Donalds. Ενώ μέσα τώρα ο Black.

Last Train to London, Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Είστε πάντα συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μια νέα πραγματικότητα φαίνεται πως ξεπροβάλλει πλέον στην Αμερική. Το χαβιάρι πόλη είχαμε συνδέσει όλα αυτά τα χρόνια με την πολυτέλεια και τα ακριβά εστιατόρια. Φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στη ζωή των μικρότερων σε ηλικία, αλλά και λιγότερο πλουσίων καταναλωτών, αφού το marketing που χρησιμοποιείται πλέον το παρουσιάζει ως ένα καθημερινό σνακ που μπορείς να συνδυάσεις ακόμη και με πατατάκια. Ακόμη και η συσκευασία του αλλάζει και από την κλασική χρυσή μεταλλική συσκευασία πλέον παρουσιάζεται μέσα σε ροζ κουτάκια ή άλλα αντίστοιχα με έντονα παστέλ χρώματα. Σε λίγο καιρό θα το τρώμε αντί για νάτσος και popcorn, μου φαίνεται όπως πάει, στο σινεμά. Τώρα ο Bruce Springsteen.

0: αγαπημένο της Θεσσαλονίκης, Άντρου Ντόνατς και Μισελ στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Έβλεπα προηγουμένως την αποτίμηση του ρόστερ της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου και ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που θα ήταν αρκετά πιο υψηλό αν συμμετείχε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Νομίζω πως αν το συγκρίνουμε με τα νούμερα του 2004 χρονιά που πήραμε το Euro, το αποτέλεσμα θα ήταν για γέλια. Πάντως απόψε στις 10 παρατέρατα η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σερβία για το Nations League και το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι καλή επιτυχία. Μαζί μου είναι και η Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, αυτό θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Θα το βρείτε στο Nova App. Με το πάτημα ενοσκοπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break είναι η ώρα για Neil Young. Να είστε εδώ.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

μέσα να τριχύλας για αυτούς που το έχουν ζήσει. Το 87 Europe The Final Countdown, Θοδωρής Πισαλάκης με τα νέα Rainbow. Έχω είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. 3 έως 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo, η φετινή Auto Αθήνα 2026. Συμμετέχουν 52 κατασκευαστές από όλο τον κόσμο, γεγονός που κατατάσσει την έκθεση στη λίστα με τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ηλεκτροκίνηση, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συνδεσιμότητα, ψηφιακές υπηρεσίες και νέες λύσεις κινητικότητας για τους επισκέπτες που δεν θα έχουν μόνο την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα, αλλά και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατεύθυνση στην οποία κινείται σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία. Τα ωράρια λειτουργίας θα είναι Δευτέρα Παρασκευή 2 με 9, Σάββατο και Κυριακή 10 με 9, ενώ θα υπάρχουν και λεωφορεία από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος για τους

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Δανέα Ρέιμπο και James Blunt, πόσο αγαπημένο, 1973. Την αγάπη μου και πολλά φιλιά σε Ελένη, Νεφέλη και Ήρυδα που μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Επίσης τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε Πάρη και Θανάση που τώρα στα γεράματα ανακάλυψαν την ελευθερία που τους χαρίζει μια μηχανή. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Σε λίγο Αντώνης Λαβογελάκης, επιστρέφω με άλλη μια ώρα γεμάτη μουσική.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Λαμπογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τα περισσότερα έθνη του κόσμου αυτού λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις σημερινές ειδήσεις δεσπόζει το τέτα-τέτ του Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τον Κινέζο σχετικά με την αντιπαλότητα των δύο χωρών και επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Κινέζο ομολογό του αφού τον υποδέχτηκε αυτοπροσώπως στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Joint Base Andrews. Χθες όμως είχαμε στο βήμα του ΟΗΕ και τον πρόεδρο του Ιράν, Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του είναι θύμα της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σήμερα στο βήμα θα βρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα δικά μας τώρα, στη χώρα μας βρίσκεται από προχθές αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Η Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές αποστολές σε Αθήνα και Λάρισα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, σε ναυάγιο, σύμφωνα με την Telegraph, οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά το μέσο. Και τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μάθαμε χθες ότι ο Νίκος Μουρατίδης ανατρίχιασε που θα εμφανιστεί η Πάολα σε ρόλο κριτή σε γνωστό τηλεπαιχνίδι, λέγοντας πως όταν ήταν η γενιά του κριτές είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
3: See student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiriu.gr.
8: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα πάμε στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ζωντανά και αυτό το μεσημέρι ή online από τον player του 89rainbow.gr για όσους είστε εκτός Θεσσαλονίκης. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ με Connell, Stranglers και Soul Asylum. Τώρα ο Elton John με το Idol.

Rory Gallagher, το Δωρή Κουτσαλάκη στι 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτήν την ώρα 24 βαθμού Κελσίου. Με κίνηση στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντα από ανατολικά από Νέα Ελβετία μέχρι Βούλγαρη και λίγο στο ξεκίνημά τη Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου. Αντίστοιχα από Όλγα από Πλάτωνο μέχρι Συνδίκα. Η Εγνατία είναι σχετικά καλά. Η Τσιμισκή επίση πλην τη Πολυτεχνείου που είναι στα κόκκινα. Στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει αρκετή κίνηση. Ενώ κάπω δύσκολα κινείται και η Λαγκαδά στη διασταύρωση με την Αγίου Δημητρίου αλλά και στην Αγίων Πάντων. Όσον αφορά στον περιφερειακό, από δυτικά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι τα Πεύκα και από ανατολικά από πριν το Πανόραμα μέχρι και την Τριανδρία,

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Soul Asylum και το Runaway Train. Θα το ρίξω τζαλάκι στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στη Δέσποινα, γεια σου Γιώργο. Έλενα και Βίκη, καλό δρόμο. Ευχαριστώ τα παιδιά πολύ για τα μηνύματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο 89 Rainbow θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι για να γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Κρίμ τα 100 χρόνια της. Η Ιβέα Κρίμ σε περιμένει με την επαιτειακή της εμπειρία, το Interactive Digital Game της και μοναδικά δώρα. Έλα να το ζήσεις από κοντά. Στο 89 Rainbow παίζουμε μόνο επιτυχίες και με μια τέτοια επιστρέφω από τον Elvis. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Για σήμερα ζωολογία.
3: Μας αρέσει η ζωολογία, κύριε.
2: Έτσι.
3: Κύριε, μην μας βάλετε διαγώνισμα μόνο.
2: Όχι, θα ξεκινήσουμε με τα πετεινά του ουρανού πρώτα.
3: Okay.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα. Τα περιστέρια θυμούνται μόνο τα πράγματα που συνέβησαν ή είδαν τα τελευταία περίπου 3-24 ώρα.
4: Ω, μια χαρά.
3: Εγώ δεν νομίζω.
4: Πιο πολύ από εμάς.
3: Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Το αμφισβητώ.
2: Δύο. Οι μέλισσες μπορούν να μάθουν να λύνουν απλά προβλήματα παρατηρώντας άλλες μέλισσες.
4: Ένα και ένα ίσον δύο.
3: Την έχω ικανή τη μέλισσα.
2: Τρία. Τα χταπόδια αναγνωρίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους.
4: Λοιπόν, μην πείτε τίποτα τώρα για μένα και τα χταπόδια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

Love is a Battlefield, τελική ευθεία για σήμερα. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία με τα προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής Brigitte Bardot στο Παρίσι. Απέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο οίκος Μιγιόν. Συνολικά 285 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια και έπιπλα από τις κατοικίες της στο Παρίσι και το Σεντροπέ. Προσέλκυσαν το ενδιαφέρον περίπου 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων και ένα μέρος θα δοθεί και στο γιο της. Τώρα, στον 89 Rainbow, έρχεται ο Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

Rolling Stones και Miss You στο 89 Rainbow. Για να δούμε τι βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης. Έχουμε το Λογική και Ευαισθησία, τη νέα κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος της Jane Austen. Το Φορτίο είναι μία από τις περιπέτειες της εβδομάδας με Ethan Hawke και Russell Crowe. Επίσης βγαίνει το Heart of the Beast, στην καρδιά του κτίνους, με τον Brad Pitt και τον J.K. Simmons. Η Κομμένη Κλωστή είναι το thriller της εβδομάδας. Το Fatherland, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, εστιάζει στη σχέση του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα Thomas Mann με την κόρη του και την επιστροφή του στη Γερμανία μετά από 16 χρόνια εξορία στην Αμερική. Σε πιο περιορισμένες προβολές, το Los Tigres από την Ισπανία και το Γράμματα Αγάπης. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα, ο Θοδωρής Πιτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες στο μεσημέρι της 5ης 24 Σεπτεμβρίου με αγαπημένες επιτυχίες αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και τον κόσμο. Σε λίγο, Νίκος Μπογιατζής κοντά σας, στις 8 Θανάσης Μωρέτης, τα λέμε.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: 89 Rainbow.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ξεκινάμε και σήμερα 3 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Michael Jackson, Beat It, Radiohead, Street Spirit. Τα λέμε σε λίγο, okay?

Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow. Είναι η Pink Floyd. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Radiohead. Επιστρέφουν Μάιο και Ιούνιο μέσα στο 27 με εμφανίσεις Αυστραλία και Ιαπωνία. Ο Johnny Greenwood λέει ότι πολλά πράγματα άλλαξαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, όπως και η στάση του απέναντι στην κιθάρα, που στην αρχή πραγματικά τεμπέλιαζε να την αγγίξει στις πρώτες ημέρες των Radiohead. Τώρα όμως δεν περνάει μέρα που να μην ασχολείται μαζί της έστω και λίγο. Another Love, ενώ σε λίγο φέρνω και Enola Gay και Boulevard of Broken Dreams, το ένα μετά το άλλο στον 89 Rainbow.

0: Donna Summer, Hot Stuff. Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο 89 Rainbow θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι για να γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Κρίμ τα 100 χρόνια της. Η Ιβέα Κρίμ σε περιμένει με την επαιτειακή της εμπειρία, το Interactive Digital Game της και μοναδικά δώρα. Έλα να το ζήσεις από κοντά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 89 Rainbow.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

καλύτερα των In Excess. Παίζει στον 89 Rainbow, Mystify λίγο νωρίτερα η Rainbow με το I Surrender. John Lee Turner αύριο θα ερμηνεύσει πιστεύω και το συγκεκριμένο και άλλα μεγάλα από τη δική του πορεία, από τους Rainbow, από τους Deep Purple. Αύριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό rock live. Πάμε σε Blondie, Maria.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Gossip στον 89 Rainbow με το Heavy Cross. Προβλήματα στο περιφερειακό όσον αφορά την κίνηση, με κατεύθυνση κυρίως στα δυτικά από πολύ νωρίς, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τριανδρία. Στην απέναντι πλευρά, από την Ευκαρπία μέχρι και τις Σικές περίπου. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Νίκης, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου μέχρι και την Νέα Ελβετία, δυτικά στη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης και χαμηλότερα στο ύψος της Νεάπολης. Fry Height και Pretenders κλείνουν την πρώτη ώρα. Σας θέλω εδώ με την δεύτερη, παρέα με

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κυρίε και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά με τα καλύτερα. Sticks, Boat on the River έρχεται αμέσως μετά. Come on Eileen, Texas Midnight Runners στον 89 Rainbow.

Viva City People, 89 Rainbow και California Dreaming, λίγο νωρίτερα Dexys Midnight Runners, Come on Eileen. Οι Dexys κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι τη χρονιά του 1982, ένα εμβληματικό τραγούδι για αυτούς. Βέβαια έχουν επιστρέψει αυτόν τον μήνα, το Σεπτέμβριο, με Love Album, ένα άλμπουμ αγάπης που έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο, Love. Είναι το 7ο τους και στην συνέχεια θα κάνουν περιοδία, δηλαδή σε λίγες ημέρες, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη Βρετανία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη. Τώρα, all time classic από Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Aerosmith. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να δώσεις δεύτερη ευκαιρία ή να παραδεχθείς ότι η πρώτη ήταν ήδη too much?
3: Αχ, δίνω και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, γιατί είμαι καλός άνθρωπος.
2: Κυρίως.
3: Είμαι ευαίσθητη. Πιστεύω άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Μέσα από τις ευκαιρίες δείχνουμε και τη δύναμή μας, την ανωτερότητά μας. Αχ, γελάει! Γελάει! Γιατί ναι.
2: Γελάω ειρωνικά. Δυνατή το κορόιδο. Μια ζωή. Μια ζωή κορόιδο.
3: Πες μας και κορόιδα δηλαδή.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι μπιτσάρα και πόντια, και έτσι και μου κάνεις μια φορά το κακό, δεύτερη ευκαιρία δεν έχει. Υπάρχει ένα ρητό που λέω σε όλους τους φίλους μου και στην οικογένειά μου, ότι έτσι και μου κάνεις τη ματσακονιά μια φορά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, φιλικό, γκομενικό, επαγγελματικό, σε έχει φάει το μαύρο σκότος, το έρευος.
3: Πω πω, κακία.
2: Δεν σε βλέπω μπροστά μου.
3: Ξέρετε τι θα ψηφίσετε, οπότε έτσι τον καλό άνθρωπο από εδώ.
2: Θέλω να κερδίσω σήμερα, κανονίστε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

απόγευμα Πέμπτη στον 89 Rainbow με Metallica, The Unforgiven. Βγαίνουν περιοδεία με τους Limp Bizkit, γι' αυτό την ονόμασαν Limptalica, Μάιο και Ιούνιο στη Βόρεια Αμερική. Πάμε σε κάτι πιο χαλαρό τώρα, από τη χρονιά του 1987. Το άλμπουμ είναι το Tango in the Night. Μεγάλη επιτυχία αυτή για τους Fleetwood Mac, Everywhere, ενώ σε λίγο ανεβάζουμε ρυθμούς με Kings of Leon και Sex on Fire στον 80.

στο Ροζάνα τον Τότο, στον 89 Rainbow. Μικρά προβλήματα στο κέντρο αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, τα περισσότερα στον περιφερειακό όσον αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, ψηλά στην Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη, με κατεύθυνση τα ανατολικά στην απέναντι πλευρά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις Σικές περίπου. Κλασικό αγαπημένο από Deep Purple, Soldier of Fortune, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Σε λίγο, Cat Stevens πρώτα. Counting Crows, Mr. Jones τώρα.

Genesis των 89 Rainbow. Έχουμε νέα από το μέτωπο Aces. Λοιπόν, οι πρώτοι κωδικοί έχουν ήδη σταλεί. Από αύριο κάποιοι μπαίνουν στην ουρά για να διεκδικήσουν, να το πω έτσι, εισιτήριο σε χώρο στον οποίο έχουν δηλώσει και πόλη που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δουν τους Oasis, μία τουλάχιστον από τις επιλογές τους. Όλη αυτή η διαδικασία τώρα θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, όπου εκεί όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Χαμός πραγματικά, μπαίνεις σε waiting list, παίρνεις κωδικό, δεν θα γινόταν αλλιώς. Πάντως ο Liam Gallagher έκανε tweet το οποίο διέγραψε μετά από λίγη ώρα, στο οποίο λέει ότι ίσως είναι και από τις τελευταίες φορές που θα βγουν live οι Oasis. Το πήρε πίσω βέβαια μετά, έτσι. Το ξανατονίζω αυτό. Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Billy Idol και Flash for Fantasy. 89 Rainbow γιορτάζει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας. Το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί, η Ιβέα Cream σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, Interactive Digital Game και μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Μην το χάσεις.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Προσανατολισμός και χάρτες. Οι άντρες προτιμούν να χαθούν παρά να σταματήσουν να ρωτήσουν. Αυτό είναι στάνταρ.
3: Ναι,
2: το
3: γυναίκες
2: έχω κάνει. Ρωτάμε. Μπράβο. Ναι. Το παρκάρισμα εδώ το δίνω στους άντρες. Πρόσεξε ξεκάθαρα. Μεγάλο άντρες. Αυτοκίνητο, ναι, σε μικρή θέση. Ο άλλος μπορεί να κάνει 45 κινήσεις, θα το βάλει. Και στο φανάρι, τι κάνουν φίλοι οι άντρες όταν περιμένουν να ανάψει το πράσινο?
3: Σκαλίζουν τη μύτη τους.
2: Ενώ εμείς βάζουμε κραγιόν.
3: Τι φάση, παιδιά, σας βλέπουμε, να ξέρετε.
2: Επίσης, κάτι που έχω παρατηρήσει, το κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες, έχουμε δυνατά ραδιόφωνο. Και όταν είναι να παρκάρουμε, γιατί χαμηλώνουμε την ένταση?
3: Χαμηλώνουμε, λέει, το ραδιόφωνο, γιατί σε αποσυντονίζει στο παρκάρισμα. Mm. Και δεύτερον, για να ακούσουμε τον μπαμ όταν κάνουμε πίσω.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό ενεργείο.
4: Υγεία.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 240.

35 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

89 Rainbow και Pet Shop Boys κυκλοφορούν νέο άλμπουμ τον Οκτώβριο. Ένα μήνα όμως μετά, τον Νοέμβριο, ναι, έχουμε νέα για την κυκλοφορία των U2. Έρχεται στις 13 Νοεμβρίου το Carnaval Toulouse. Είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ τους και νομίζω ότι γενικότερα θα υπάρξει έτσι μια ιστερία γύρω από τους U2 και από αυτή την κυκλοφορία. Λοιπόν, τα νέα επισημοποιήθηκαν πριν από λίγα λεπτά. 13 Νοεμβρίου, νέο άλμπουμ U2, Carnaval Toulouse, το κρατάμε αυτό και προχωράμε με Rolling Stones.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Ελένη Κράβιτς, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας από τις 5 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Η συνέχεια με το Θανάση Μωραϊτή έρχεται για το επόμενο δίωρο. Ένα τελευταίο από εμένα, Whitesnake, David Coverdale, αποχώρησε από την ενεργό δράση, αλλά φυσικά τα φωνητικά του και η μουσική των Whitesnake παραμένουν πάντα εδώ. Here I go again, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτη. Τα λέμε αύριο.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow, 24 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για δύο ολόκληρες ώρες παρέα μέχρι τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε αλλά και με κινηματογραφικό διαγωνισμό που δίνει διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Robbie Williams.

Southside Johnny και Captured. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα με νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Πολλές νέες ταινίες, 9 καινούρια films και κάποιες επανεκδόσεις. Πραγματικά τι να διαλέξει κανείς. Εμείς διαλέξαμε για εσάς την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους». Σκηνοθεσία του David Ayer. Πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt ως αξιωματικός ειδικών δυνάμεων που μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή μαζί με τον σκύλο του, τον Οντίν, έναν σκύλο μάχης, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκα και δίνουν μαζί έναν αγώνα επιβίωσης. Ήδη κριτικοί και κοινό που είδαν την ταινία στο εξωτερικό μιλούν για Όσκαρ, όχι για τον Brad Pitt, αλλά για το σκύλο. Αργότερα θα έχουμε και διαγωνισμό για να απολαύσετε με παρέα αυτήν την ταινία στις αίθουσες. Σε λίγο Coolio, Gangsta's Paradise, τώρα Stevie Wonder, Superstition.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: δεν είναι απλά ένα τραγούδι, αλλά ένα ύμνο ζωής. Beatles, Let It Be, στον 89 Rainbow. Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο ES1Go.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική επανάσταση είναι λίγο αριθμητικομαθηματική.
3: Όχι, άγγισε. Στη Μαρία περισσότερο.
2: Έλα, εύκολο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε απ' έξω έναν αριθμό τηλεφώνου. Έναν μόνο.
3: Καλά, πας καλά. Εγώ δεν θυμάμαι του παιδιού μου. Του παιδιού μου τον αριθμό δεν το θυμάμαι απ' έξω.
4: Εγώ, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το δικό μου.
2: Καλά, δεν παίρνει τον εαυτό σου, και αυτό είναι λογικό. Ρε, αλλά κάποτε ξέραμε όλα τα βασικά, έτσι.
3: Ναι.
2: Θυμάμαι ακόμα τηλέφωνο κολλητού στην Αθήνα που έμενα σπίτι του όταν κατεβαίναμε για συναυλίες πριν 30 χρόνια, το θυμάμαι. Πού να είναι ο Πέτρος.
3: Πού να είναι άραγε, σε καμιά συναυλία.
2: Σήμερα, αν χαλάσει το κινητό, είχα έρθουν επαφές, τον ήπιαμε.
3: Να.
2: Ας γυμνάσουμε λοιπόν λίγο τη μνήμη, να φτιάξουμε και κανένα καινούριο νευρό να λέμε, γιατί περνάνε και τα χρόνια.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ.

στον 89 Rainbow, το θρυλικό τραγούδι των Coldplay, Viva La Vida. Έχουν ήδη κάποιες συναυλίες κανονίσει για το 2027 και θα αυξήσουν τον αριθμό τους, την ώρα που τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις δίσκων δεν είναι όπως παλιά. Όλοι στρέφονται στις συναυλίες. Αυτό θα κάνουν και οι Oasis, που επιστρέφουν και πάλι μετά από την επιτυχημένη περιοδία που είχαν πέρσι. Για το 2027 ανακοίνωσαν ημερομηνίες αρκετές, ανάμεσά τους και το Newport. Επιστρέφουν σε αυτό το σημαντικό venue στη Μεγάλη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 2027, 30 χρόνια μετά από τις τελευταίες εμφανίσεις τους εκεί. Ακούμε Oasis σε λίγο. Τώρα Survivor, Burning Heart, από το soundtrack της ταινίας Rocky 4.

ένα κλάσικ που αγαπώ πολύ, The Box Tops, The Letter, στον 89 Rainbow. Ανακοινώθηκε σήμερα ο τίτλος για το νέο άλμπουμ των U2 και πριν από λίγη ώρα ακούσαμε και το νέο τους τραγούδι με τίτλο Silencio. Το νέο τους άλμπουμ θα έχει επίσης ισπανικό τίτλο, Carnaval de Luz. Το ανακοίνωσε ο Μπόνο, είδαμε και το εξώφυλλο, εξαιρετική φωτογραφία με τους U2 να περπατούν σε μία ακτή και τον Μπόνο με ημίψιλο καπέλο. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει και ένα ντουέτο με την Dolly Parton, είναι η τελευταία ηχογράφηση που έκανε η θρυλική τραγουδίστρια της country. 50 χρόνια U2 αύριο συμπληρώνονται και βρήκαν βέβαια μια πολύ καλή ευκαιρία για να το γιορτάσουν μαζί μας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10, με πολλά αγαπημένα τραγούδια, σε λίγο φέρνω και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για να δείτε με παρέα στις καλύτερες αίθουσες, τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάμε με Bon Jovi.

Patti Smith, Because the Night. Αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Και είστε έτοιμοι για σινεμά. Έχω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε μία από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, Στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt. Προβάλλεται στο θερινό Ναταλή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, όπου προβάλλει και το Resident Evil, αλλά και τα ρομαντικά φιλμ Σαμελή και το Για μια νύχτα μόνο. Προβάλλεται και στον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχαήλ 8. Εκεί προβάλλεται και ένα ακόμη πολύ καλό νέο φιλμ, η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Λογική και Ευαισθησία. Εσείς θα επιλέξετε ταινία και την παρέα σας. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Τι πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά? Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του 89 Rainbow για να μπείτε στην κλήρωση. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Αποστολή στο 6943-808089. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο, Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You, τώρα Nirvana, Come As You Are, στον 89 Rainbow.

0: Elvis Presley, Suspicious Minds, στον 89 Rainbow, την ώρα που ήδη πολλά καταστήματα, εποχικά και εμείς στην Ελλάδα, έχουν φέρει χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ναι, είναι γεγονός, δεν θα συνέβαινε αυτό στην Αμερική και στην Graceland, στην θρυλική έπαυλη του Elvis Presley. Ετοιμάζονται για γιορτές λοιπόν εκεί, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 19 Νοεμβρίου με 21, με lighting show το οποίο θα παρουσιαστεί live streaming σε όλο τον κόσμο για όσους ενδιαφέρονται στις 19 Νοεμβρίου. Αυτές οι τρίμερες εκδηλώσεις θα έχουν βέβαια και το διαγωνισμό για τον καλύτερο τραγουδιστή σε αφιέρωμα για τον Elvis Presley και βέβαια πολλές ξεναγήσεις στην έπαυλη του Elvis. Τώρα, ο διαγωνισμός μας έχει λήξει, η κλήρωση έγινε και ας δούμε ποιοι θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα. Διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή κερδίζουν η Ιωάννα Καραϊλία, η Βάσο Βασιλιάδου, ο Σάκης Γρηγοριάδης, ο Βαγγέλης Παπανικολάου και η Ελευθερία Νικολοπούλου. Ενώ διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα κερδίζουν ο Αναστάσιος Τζούνης, η Όλγα Ιορδανίδου, ο Κωνσταντίνος Ζαβλάρης, ο Μιχαήλ Τραχαλιός και η Ελένη Πετσαλάκη. Καλή προβολή σε όλους, παιδιά. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Like a Rolling Stone από τον Bob Dylan στον 89 Rainbow. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους της πόλης, έχετε υπόψη σας όμως ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων του Παπαγεωργίου και των Μετεώρων θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δώστε προσοχή. Σε λίγο Jim Steinman, τώρα Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αληθινή μουσική. Θα ακούσετε περισσότερα αγαπημένα τραγούδια χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Μείνετε εδώ. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Έως τις 8, αμέσως μετά 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 11 με 2 θα είναι εδώ η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 αναλαμβάνει ο Θοδωρής Κρουτσαλάκης. 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής. Και στις 8 εμείς και πάλι μαζί. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Ήμασταν και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο το ραντεβού μας. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Queen, You Don't Fool Me. Καλό βράδυ σε όλους.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.